Έτσι. Ραμόνα First Evil Boyfriend προπόσαμε να σαν το μέσα τα κουτσά κοντουρ κλουβιά να δείτε το ίδια τα βάκαλε ρερίκι νια μπιάρ τα στήρα βακαρακαρή του κονόρ σώτσα τα λέγω και δεν περτάν ήσαν ο Ιρελακό νόρ σώτσα τα ορδίσια λέγω τα λέα μερεν λαουαρεν έπαια αορκέστου ήσαν όλα τα αντικατέρα σε λόγω να βερστιά σε γίδαν έντσον κοδοσουέν καντουά γκρούντς δείτσαν δένα αβερστιά νόρ σώτσα λένα.